Κάι, πιτσέι, πιτσέι, τα γρηγόρι, μαμάνι, τα κισιτούαν, τσιμπα, καμπούς, πακάν, ε! Άρα, του κου, χανκούνα, παχτά, και κουνιτά, χαμάνα, φαλταν, κάτσου, σολαμέντε, χανκούνα, νημουνακί, τσεχτίαν, τσιάι, τα κισιτού, τα γερικού, τα μουνάι, κουά, νεσπα, τσιάι, ζάτου, τσιάι, καϊμαντά, χανοκαϊκού, χαϊκού, χαϊκού, χαϊκού, χαϊκού, χαϊκού, χαϊκού, χαϊκού, χαϊκού, χαϊκού, χαϊκού, χαϊκού, χαϊκού, χαϊκού, χαϊκού, χαϊκού, χαϊκού, χαϊκού, χαϊκού, χαϊκού, χαϊκού, χαϊκού, χαϊκού, χαϊκού, χαϊκού, χαϊκού, χαϊκού, χαϊκού, χαϊκού, χαϊκού, χαϊκού, χαϊκού, χαϊκού, χαϊκού, χαϊκού, χαϊκού, χαϊκού, χαϊκού, χαϊκού, χαϊκού, χαϊκού, χαϊκού, χαϊκού, χαϊκού, χαϊκού, χαϊκού, χαϊκού, χαϊκού, χαϊκού, χαϊκού, χαϊκού, χαϊκού, χαϊκού, χαϊκού, χαϊκού, χαϊκού